Ας πάει στα κομμάτια και πια ένα άλλο δίσκο. Αλλά το πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνει. Δώσε MC σαλάζω να σε ακουλάρε λίγο.